Rega, finito? Τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει.